0: Πού μπάτσα κάναμε.
1: Γιώ, τα ριβιού ψερίν του βάβη γιώ λάιο χαλ, γιώ σώ πέμπι, γιώ μην αχαμνε, δεν γαμπούγλου μπάχτσι δεν κουβουσέλι βιδιού του βά. Μπά γεγνε, του μπάτσα κάναμε, μην γυσούμπου αι λιγέι, γιώ εσπέχτσι δεν κουβουσέλι βιδιού του βά. Μπορκούνα τσι λιγέι γιώ γιέ, τα βάχ αψάντ δε διαλίζ. Σαν δε διαλίζ νακ πουγίν κου δεγέ, μου εμπέρ μπίρ χαμνε φοφέ, λανι τάχαου, νι αμ, τα βατυρόνιο. Λολίνακ τερεούλ μομ του μπάτσα κάναμε, μου γουέιλ, yeneni taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé defar yoon jàpp ci assainissement bi taxawu néew ju doole yi jaare ko ci commission sociale. Moo tax wéy leen di tàbbal seeni koppar ci 78 544 33 33 78 544 33 33. Wéyef la orange money la. Touba ca kanam mooy ànd ak yéen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yàgg fi lool te wër, ndax Touba ca kanam kat mooy laaj lu nu mën def ko fu ñu xam.